ποιος λέω είναι ένα ότσαν ζεντό. Σαν το face to face δίσκο το έβαλα με μία το γεγόρ είναι ορτή. Αμα είχε καντάρια με δίσκον. Σε είδη εατέρας, τα μπω στην κρίση. Τα τόκας μου, πες τα δίσκο ατέκο λαστέρ. Ο Μενάλτιο ατσέκο, λινάκο, μπλουσέκο, εμακομία. Τα υπάτσαν το Μπέσσε Σμίθ, ερω Μαράνι. Beste kanta bada entzungau, eta honea starti jungoa maitzen. Sola la ciudad blues, tituluku.